Κάθουν δύο φορέ και το λαό του αυτό απάντησε και με τα λιγμικά χωρί στάνο σε μισή μου σε λένε του χρόνου. Με κάθουν δύο. Όλοι εγώ πέρα άπαθε και με κάθουν στο ραδίο με την άρα. Με κάθουν δύο να δει τον πάνε. Με κάθουν έτσι το ίδιο. Με κάθουν δύο και μου φάνηκε το στόχο καλό του να βάλει σε μισή μου λουθία. Με κάθουν δύο. Και αυτό είναι δύο.